0: φαίνεται απλό το χούζο.
1: Νιώσα για το όλα σαν εσπεράδα. After
2: Records. Reggaeton, electrolatino, música urbana. Estás en el lugar correcto. Correcto. Gozadera.
3: Gozadera.